0: Το οποίο πιάνε, το οποίο το κοβεύει, καημένε, ναι. Αλλά το ρεύμα του είναι κόντι τέτοια, κόντι τέτοια, μόνο βερέλι, ο Ακέ, ο Σεμινούντα, ο Τακουανά, ναι, και ο Ντάδα, καρό, εμπόρο, ο Δέγκη, ο οποίο πιάνε, τώρα και τραβάει με το αμπό, είναι μόνο μακριά, να your wife, έτακου, Cynthia, as Antenny, and congratulations, of course, the newly wedded couple in town, yes. Newly wedded couple, μαλακούσια, να μου με τρεύω, τη Valentine, ουε, ο Αμπούγο, ο Αμπούγο. Why? Oga Valentine kana uga ke nemamete of course honeymoon and congratulations once again mudogi tuo Cynthia and Pius niodo wa oiki mona nemo mona mona kama no mara kire mo denyo ge tu kapa kuru ge idha tu kire idha ni idha no liha tu kiti na kai kire no kiri kana nero idha liha mo dia uka na FM Rainbow Top jeta kwa bugwa mogi na tunasonga.
1: Nyadarua County yothe, Engineer Miragini, Ginya Kaibaga, 92.8, Ukena FM, Gakanegaitu.
2: Steam, Masajoe, Ika Maido, Masaji Aku Special, Futa Muda Nyamugi Mauke Mata.
0: Dari Gwade Proper, Dari Gwade Proper, Dari Gwade Proper, Dari Gwade Proper, Dari Gwade Proper, Dari
2: Gwade Proper, Dari Gwade Proper, Dari Gwade Proper, Dari
3: Hey.
2: Hey.